το ΕΑΚ. Βόνοκο και κρεμμύλι. Ντος 20 μοί σλάγκερεκετ. Το κοράδι ουεγιάτ.